0: Ναι.
1: Thank you.
2: ΑΙΡΚΑ ΙΡΑΤΙΑ.
3: ΑΙΡΚΑ ΛΑΓΟΝΤΣΕΝ ΣΑΙΤΟΕΝ ΙΡΑΤΙ ΔΙΓΙΤΑΛΑ.
4: ΑΙΡΚΑ ΛΙΛΟΡΑΤΣΕΝ ΣΑΙΤΟΕΝ ΙΡΑΤΙ ΔΙΓΙΤΑΛΑ.
2: ΑΙΡΚΑ ΙΡΑΤΙΑ ΕΝΤΣΟΥΤΕΝ ΑΡΙΣΑΡΑ.